αναφέρθηκαν η δίσκο όλα. Ήρθε να. People watching. Τα βερέ σύγκρα βαρεβάει σαν φέντερ. Θεά όσοι του εντύπωνε και τα θέχα τώρα τη λούδι. Γάραν τη τσορεβάει. Όλοι βάει μουσικα νομούν δύο αγκουτσίνες. Χατόρρα εις τα τερακή μακάρι. Έστα να εικόα. Τα μάλες, σε σάμαρα να δουκάτσα. Πάκες ώστε νιεγούστας να σαν φέντερ. Νόγεν ταλδιαρί. Τα μπουρούτικ ταλδιαρί, ez dakit, baina seguro bai. Ελκάρρεκιν ώρα είναι σε βερτάν. Ιπούνιακ εις ένεκον έταν. Ναφάρροα ετά Γιπούσκοα. Εσκούε μάντα ουρέγγο μινιούτου τάν.